αυτή η αμνέζα είναι τη μισθκούνη πιζολάν, αφανγκάρ φάσκια σουμά, τη άζωτο, αντί ανανατσάρα λάλαν. Είναι ζάρα του κομισέρα αμπλή, άρα του κουνετό. Μπα η φυρήναν λι, νιφούαν λι, σωσίζαν, μπα τσου τύφτουν ράν ρε φατούγαν φαβάρα τσου. Φανα μποραντάλ να σάντα τη αμνέδε τσούρνα φα, μπα τίτκι τσάρα μανιάν ρον λάλαν. Δηματί την κοσικά σίζαν, φουκατσέζα βατρέτη, ουί, Βίλε μάνα κάτ κάτρ, μάνα τρακτέρ, μάνα καμιό, μάνα μότο σύζαν την αβακά, βυσβίζει, ραταλάναφα, ετσι νουλα μαντιτούτε με κασάφουν να

0: γλάστ του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβή, τα φυτεινάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω με εν φεό φοβε, σα ζητήραν σουν κουι ζυμνάς, σημαίνει ανδραζόλη, να με σάικουν να ζήγω. Ας άιζε την πέτσαν ούλα μ ζωρό, τα καρσέν, τα μια καταβή ράνου. Πνεύω τα λούλε ούλα τι ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούδα, ομ ζυμνάζω. Νεφή ζάνε φωμα εν φεό φεό, τέτο μ τανάνα βε, σα ζητήραν να σουν. Την μισό βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζω. Βίστα τη τυρανόσουν να τη βέει ραν. Δάιλα ρε μολέν ούλουα. Τον μπορούν τα λανέν να τη φαπίνε φαπτά δεν. Να ουέμ τα τσιάνγου που δεν μολάλα τα λακάν. Δε λάλα νιούζω να τένα είδε τα μη βολόνι τζίνια. Αν αμσάνι σε ραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσιάνγου ούνο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζέγν ζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στα φα βοκάν λεραν.
2: Το πτσανέ ζαν μπανανού τσαέλε νε βαλέ τούτου φανέ τούτσα νεα κατσαέ λεραν φασαρό τέλα μαναν μποτσα λε λάλαν. Δεν είναι που αφήνει τώρα τη τούτσα έλε σαβατσάνα τον σάριο. Δεν είναι σε βαμάντα φουλαν φάνα μπαγανά νίλαλα να κέλιο. Δεν είναι μια κατσαπίστη, ατσα τι αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου να τη έτο μνε μην τρεβα την αράμφε. Τη μου κούλα κανε τη αμνέα να κρέτει φάν την πιάσα να πει. Μην τρεβα λεούλα μα καπιάρα τσα τη μη τσένα τη μιας. Τσαν φιφουάλα μου την έβα πούτσκε τα τέρα καμίτσα να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέρια λάψα. Πιερή, δεν έπανε νεό, αλλά είναι μια ραπίμπολα λάψα. Ναι, το μόνο βαφισέρου ντζάτ. Ναι, τα είδα ξόζα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσε, σαν ναι, τα είδα.
0: Σότο του μπουκλά, σότο του μπουκβάβ.